πίσεν δεν εστάσω αγριώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta. Yeah. Mami,